0: Μεσογειακά από το λαό του μυστικού Σοντερανούα, σώσα υπρακτικά, σε μόνο καγκιά τα λουτίν, διπλωμάτου στην Αραταγούνα, πριτζάλαν σε πρωτή πιάσα. Τρικά υποσχεράν του Καρτζιάνινι, πια κοπηδέκα του Αταγούνα, μόνο του κούναν μεσαιρακά την Πομουσά, ούντου πλούκουν προσχεράν του Καρτζιάν, ρεχαμπιλιτάσι, πλωμούχαν νούσαν τα Αραταγούνα. Αλεξάνδρου Λεγκαρέ, Μοβορκάν.
1: Ke informasi terakhir dari RRI Talaut, pendengar, menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Kepolisian Resor Kepulauan Talaut menggelar aksi sosial di wilayah perbatasan utara NKRI. Kali ini jajaran Polres Talaut menyambangi Panti Asuhan Gloria Matahit untuk berbagi kebahagiaan dan tali asih.
2: Suasana hangat dan penuh keceriaan menyelimuti Panti Asuhan Gloria Matahit menemani Kepulauan Talaut pada Senin siang. Jajaran Kepulauan